0: Μα τα ρόφα του Τσατσοβράου.
1: Καλό φαλαστού
0: μας πάθε λάγα. Παρό Παούλη. Γερή.
2: Καλό σου εγώ.
1: Αν βάλεις το εγώ με ουία μάνε λάγγε μπαμπά. Τα καλό φαλαστού είναι το φάι. Τα μάμ τούα για μλάι φόνο. Μαλό λάβαλε. Σε εγώ με ουία. Μαλό φόλη τα γουατά. Είναι του ουλά λεπό. Ια. Μαλό φόλη φα μαλολός. Yes.

0: Αγγλικά.
1: Ο Παύλο, όσο έχει απαλλαγικά, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου,
0: ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, ο Παύλο μου, Κοκκίνησα από ένα γάμο. Φακοκκίνησα. Πώ η κόκκα φύγει. Η λέει ότι είναι η ώρα που έχει. Ο μαλακά αράρισα.